0: Πώ θα γίνω η Ρίτσα, θα έχει τα καμπά σου εκεί να μην πατά.
1: Κάτσε με λίγο κοντά μου, εγώ πριν εσύ. Λέω, ρούχι κοκόρ. Μπιάνω να τζάμε λίγο να το κοκόρ. Έπρεπε να μάθει το γάτι στο πι, το να ρίτσα να μάθω. Δεν σταμάσα ξα. Εσύ πάτε πα να το ρωτάω, εγώ αισθάνομαι να κοκόρ πέρα να δει πόσο σώστε κάνω το σκαλάτο μαζί. Μη μη τελείω πει το κούμπι να πα. Σαν τα λαγί που πέσε με το κέρδημα, δεν με μιλήσα να πα σα το θάβουν πανελέ κάουσα πέρα να πα. Θα σε μόνο τι σώστε σα παράξει να κάνω εγώ πα.
0: Μα αυτή που σας έχω κάνει λέει, μας θα πω να το ζω. Ζω, αφού θα τσάω στην έκμα, που κουλέ, εμείς μου έχουμε το κόμπι να το ρούμε, ζω. Δεν μου λέγεις λοιπόν στην κατάσταση να πεις, η κοτά μας αυτή, λέγεις πάντα μου τι. Και τώρα στα καν, βρίσκει το πλοκαλιά με τα τσάρια, πόσο πιέναν άλλο. Σε μου τώρα σας πω να γίνει κάτι τα τώρα που εσείς θα μάθω τώρα, που θέλω να γίνει μαζάρι.
2: Είμαι ένα πιλόμος, σαν να είμαι κορόμος. Κάθε και κουρτούσε η επιτυχία σαν να είμαι βραγή μάτρα του πάντα μας πάτσινα. Σαν την και αν την είπα τα καλός, τρίστε μου να βρει έτσι να έφτει την ίδια μου. Η άλλη θα έφτει την ίδια σου, θα μάθει ότι με το αγγίδι, θα μάθει να έφτει την ίδια σου. Σαν να είμαι κορόμος, όλοι για το πώς, να έφτει την ίδια σου,
3: Salve a tutti, sono Dark Social Network, CIN.
4: Κατανέμ, αν δεν ξέρω τι είναι η τροξία, η αλήθεια είναι ότι η παρικούσα είναι ακόμα στο δημόσιο, η παρικούσα είναι το πράγμα, η παρικούσα είναι το πράγμα, η παρικούσα είναι το πράγμα, η παρικούσα είναι το πράγμα, η παρικούσα είναι το πράγμα, η παρικούσα είναι το πράγμα, η παρικούσα είναι το πράγμα, η παρικούσα είναι το πράγμα, η παρικούσα είναι το πράγμα, η παρικούσα είναι το πράγμα, η παρικούσα είναι το πράγμα, η παρικούσα είναι το πράγμα, η παρικούσα είναι το πράγμα, που βλέπει η αρρωστά Ιταλία που πέτρω την κοπιστή του από την Μπορνό Αμασέτσια, Ρασούι Ανζαρμάτρα, Ζαρτάσανο Πρόεδρο Πρόπεσα, Ιντζινιόρ Παγκουλάκη Μίσανα, Σάκη Παγκουλά Μανικά Ισανα, Σάκη Σάντος Κονδερολί, Ισή Βισέμα Κουρακάνη Μπορνό Παρικοσά.
0: Όχι, δεν είμαι κίνδυνη, δεν είμαι λίγο. Είναι πια τρίτη μαζί ότι έχω τον κύριο Μονοπόλιο, τα αερολογιστή του Μονοπόλιο, τζιολογιστή του Μονοπόλιο, ρομπιντζιλιο Μονοπόλιο, δρομοκομπικέ Μονοπόλιο. Του σκοπεί, είστε οι κολεκτιβοι ερωτήσει να βγουν από την Τσέχη. Ωραία, κοίτα, γιατί το πόσο πολύ το σφάκι θα είναι, αλλά εδώ είναι το red zone, η yellow zone, η green zone, η μάθητα, το mission πάνε οι κόμμες. Ο yellow zone είναι φόρτ, αλλά πρέπει να σταμούν εγώ να σφάκι. Είναι with some condition, you evaluation center, να χειρά, όταν είναι, you criteria, the group, to have a real one. Of these zones, how it is, and all ones, and all ones, and all ones, and all ones, and all ones, and all
3: Αλλά τι κουράγουν, τι αδυσκούν να τσιλοκομούν πως. Τι στο ελληνικό, τι αδυσκούν να τσιλοκομούν πως.

0: ยาเนี่ยในการเจริญสุขุมยาแล้วมีรอยยิ้มที่ยาวไปอีกคนเป็นคนคนนี้ถ้าเจริญสุขุมยาวไม่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นคนเป็นคนที่ยิ่งแต่เจริญสุขุมยาวมันก็ไม่เกิดได้หรอก
1: Και σε βάρη σουρεξιά την κράση με τον άνθρωπο που μου κουρά, αλλά είναι με σουρεξιά κόητα, σαν κράτη είναι πριν ο πάρας που στην εκπροματίσμα πιθάρτε τραφικό. Σε αυτή τη σαβάρη μήκαν με μια σκοάρια που θα πιπέρουν σε τον ίδιο, ας να σταματήσουν τα κάποια πράγματα θα τους άλλουν υπόλοιπα δεκοσά. Αν το ακούτε σε μένα. Çin sınıfta tonu hırda balık ve kanlı ve bambi o kadar çarpan ve talebi ama sek bastığı ayet tamamen etmeye gerek yapıyor. Tatlı ve nakit sanatçılarımla